Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

και λιβαρύ και σκοτεινό. Έχω για κατοικία. Αχ, αχ, αχ, αχ.

Ράδιο Μάνος 103,4.

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι.
2: Θέλω να είμαστε μαζί.
1: Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Αβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
3: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
1: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-5458-04 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
6: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
5: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-5458-04 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Απ' τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου από πού? Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις και έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε πίσω.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Πόσα λάθη να μετρήσω και τι να πρώτο συγχωρήσω. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις. Κι έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις αγάπη.

0: κάτι ξέρεις.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
7: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
5: Τηλέφωνο 6947 080 188.
7: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά.

0: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά. Γυρίστε πίσω στα χωριά. Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-5458-04 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης, 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
1: Ράδιο Μάνος, 103,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
2: ACS τα πάντα παντού.
1: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκος Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Γιώργο, δεν εξηγείτε. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
0: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
2: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
0: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
4: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
3: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 50 74 και 698 777 33 48 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Ραδιομάνος 103,4.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
7: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947 080 188.
7: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 12. Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά. Γυρίστε πίσω στα χωριά. Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-5458-04 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος. 103,4.

χρόνια πολλά, πόσο μου έχει λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά, 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για

να ήμασταν απόψε αγκαλιά. Τέτοιες νύχτες πάντα σου λέγα εγώ χρόνια πολλά. 12 και 1.

Κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά μου και

0: μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
0: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947-080-188.
0: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

Κι η θύμησή σου εδώ, σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει, παλεύω μόνη εγώ.

Τελευταία φορά θα χτυπήσω την πόρτα σου. Τελευταία φορά θα σου πω σ' αγαπώ.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.
5: Τώρα που σε έχω

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
3: ACS τα πάντα παντού.
2: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Πώς θα τη βγάλω αυτή τη νύχτα, πες μου πώς θες να τη βγάλω, που καίω το τσιγάρο πάνω στα λόγια.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι.
5: Θέλω να είμαστε μαζί.
4: Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Αβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
6: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
4: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946 545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
7: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
8: λαχανικά,
7: ντοματίνια.
9: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
9: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
7: Τηλέφωνο 6947 080 188.
9: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
10: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
11: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
12: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
13: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IACS. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IACS. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος, 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
5: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
4: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-7.

0: 80. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
1: Καλά, ερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
1: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Αβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
1: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
0: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-5458-04 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ραδιομάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Στήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
1: ACS, τα πάντα παντού.
0: ACS, με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερία.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
7: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
8: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
7: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών.
3: Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
0: Έλα, ερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929

και φίλες, καλησπέρα σας, καλό απόγευμα. Αυτές οι διακυμάσεις, μια ζέστη, μια βροχή και τα λοιπά, μου αρέσουν πάρα πολύ. Έτσι δροσίζει λίγο την ιστορία. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, είστε και είμαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος 103,4, στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου. Μ' αρέσουν αυτές οι εναλλαγές της θερμοκρασίας και κυρίως μ' αρέσουν οι βροχές, οι ήρεμες βροχές. Καταρχάς δροσίζει την όλη την ατμόσφαιρα και δεύτερον ποτίζει τα χωράφια, η ήρεμη βροχή. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Πες το και έγινε» και αν τα ακούς να με τηλεφωνήσεις. Ή το άλλο που λέει, μετά τη δύση του ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείο. Αυτό, Κάρλος Σαντάνα. Μου όλα καλά, όλα καλά. Σ' αφήνω γιατί θέλω να πω τους χορηγούς, εντάξει. Ο Δημήτρης είναι στο τηλέφωνο. Γεια σου Δημήτρη, καλή επιστροφή. Σε βλέπω και ένας εδώ λίγο. Μάλισες. Από το κακό σου ή από το... Έκανες μπάνια. Εντάξει, δεν σε βλέπω, αλλά ψυχολόγο όμως. Μην ξεχνάς, είμαι ψυχολόγος, ψευδολόγος και υπηρεξιαλόγος. Λοιπόν, έγινε. Τσαω, κάνουμε και λίγο πλάκα, έτσι. Για λίγο να ξεκινήσω τους χορηγούς και μετά ό,τι θέλετε. Παρακαλώ. Ναι, Κάρλος Σαντάνα μ' αρέσει. Πάρα πολύ μ' αρέσουν. Βασικά μ' αρέσουν όλα τα είδη μουσικής και τα ξένα και τα ελληνικά και τα δημοτικά και, και Σαφέτη και ένα τη συμφωνία του Μπετόβεν η Λίμνη των Κύκνων. Μπορώ να βάλω Σαφέτη στη μια πλευρά και να κάνω μίξ αλλαγή με την ένα τη συμφωνία του Μπετόβεν. Ό,τι θες, τα πάντα. Βρε Σαφέτη βάζω στη μια πλευρά και κάνω μίξ αλλαγή με την ένατη συμφωνία του Μπετόβεν. Ή με τη Λίμνη των Κύκνων, του Τσαϊκόφσκι.

καλή επιστροφή. Κάνουμε και λίγο πλάκα, έτσι. Καλή επιστροφή, καλή επιστροφή. Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ. Να σε καλά. Πώς είμαι το όνομά σου? Έλα, Ανδρέας. Ανδρέας. Έγινε. Καλό απόγευμα. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, παιδιά, επιτρέψτε με λίγο να πω τους χορηγούς.

εντάξει. Καλή επιστροφή, καλή επιστροφή, γεια σου. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε στους ακροατές την εκπομπή την οποία θα ακούσετε. Σας την προσφέρουν το Super Market Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές απόγευμα μετά τις 5.30 ώρα ανοιχτά. Super Market Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Μουντιαλικές προσφορές τρέχουν. Μια πίτσα και μια σαλάτα, special σαλάτα, 10 ευρώ ή μια μακαρονάδα special και μια σαλάτα επίσης special, 10 ευρώ σε Ραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Το πρωί παίρνετε ένα καφέ, πακέτο και μια τυροπετούλα σε Ραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Ξάνθου 21. Υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ο οποίος είναι και ο σέντερφορ του ΠΑΟΚ, Κοκελίδης, Λάντεσονίδη 11 Κατερίνη. Καταστήματα Κίτσας, μεγάλες προσφορές όσο αφορά τους ανεμιστήρες. Καταστήματα Κίτσας, Κασάδρου 4, Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνια Σονίδη 9. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα ανοίγει στις 22 του μηνός από μια ανακαίνιση που έκανε. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λίδι. 22 του μηνός ανοίγει, 22 Ιουνίου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σονίδη 60. Και το εκλεκτό μέλι, για όσους ξέρουν από καλό μέλι, ακούει το όνομα Χρήστος Γιάντσιος, μέλι Ολύμπου. Λοιπόν, αυτά ήταν οι χορηγοί.

Λοιπόν, για το φίλο μας τον Ανδρέα που ζήτησε το τραγούδι αυτό, θα το ακούσουμε τώρα, Ανδρέα, για σένα αφιερωμένο. Λοιπόν, τα τηλέφωνα, παιδιά, όσοι τα ξέρετε, όσοι τα γνωρίζετε, μπορείτε να τηλεφωνείτε. Όσοι ξέρετε τα νούμερα,

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο για τη φίλη μας την Ειρήνη που μας ακούει στο αυτοκίνητο. Ειρήνη, αυτό είναι τεχνικό θέμα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ. Λοιπόν, για την Ειρήνη το τραγούδι αυτό. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσοι τα ξέρουν μόνο.

Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι για την φίλη μας τη Σοφία. Καλησπέρα Σοφία και σε σένα. Καλησπέρα. Έπεσε η γραμμή σου, ξαναπάρε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Τα τηλέφωνα ισχύουν μόνο για αυτούς που τα ξέρουν.

Καλησπέρα και στην κυρία Χαρά. Γεια Στέλλα. Γεια σου Βάσο. Κτέλο.

Τι έγινε, μας κόπηκε το τραγούδι στη μέση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και άλλο εδώ. Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, για τη φίλη μας την Ευγενία που μας ακούει. Καλησπέρα, Ευγενία. Κόπηκε λίγο το τραγούδι στη μέση. Όχι στη μέση, στο τέλος. Λοιπόν, για τη φίλη μας την Ευγενία αφιερωμένο το τραγούδι αυτό. Που το ζήτησε, παρακαλώ.

Είσαι η πέμπτη γίνει ακροάτρια που μας πήρε τηλέφωνο. Πέμπτη ακροάτρια. Λοιπόν, το τραγούδι σου το βρήκα, Ελένη. Το βρήκα το τραγουδάκι σου. Έλα, έλα, κλείσε να το ακούσεις, κλείσε. Πού, σε ποια σημείο είσαι? Καλώς έγινε, okay.

Λοιπόν, αφιερωμένο για τη φίλη μας την Αρετή. Γεια σου Αρετή, καλησπέρα. Τετάρτη μέση εβδομάδος, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν μόνο για αυτούς που τα ξέρουν. Όσοι τα ξέρουν.

0: πάμε να ακούσουμε τον πρώτο μας ακροατή. Έλα Σαγκό. Χαμήλωσε το
1: λίγο. Αφιερώνω το λόγο μου που ακούει.
0: Ναι.
1: Στην κυρία Χαρά, τον Παναγιώτα, τον Σκοβάρη Καγυρική, σε όλο το επιτελείο και στην Μητρούλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε συνέχεια στη Γερμανία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σε όλο το επιτελείο.
0: Λοιπόν, Μαρμαρινού θες, είπες
1: Μαρμαρινού
0: θες.
1: Μαρμαρινού, δύο τραγουδάκια, όποια θες εσύ, είναι πολύ καλά.
0: Έγινε.
1: Και να πληρώνω σε όλο το κόσμο που ακούει και στην κυρία Χαρά.
0: Λοιπόν, Μαρμαρινού, έλα και σένα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου. Γεια σου.

Λοιπόν, έλα, ψακώ. Καλησπέρα. Έλα, βρήκα το τραγουδάκι σου, το βρήκα. Αρετή. Το βρήκα. Γεια σου Γιώργα, ρε. Την αγάπη μας την κυρία Χαρά και στην Βάσο από τα ΚΤΕΛ και Στέλλα. Πώς είναι το όνομά σου? Πώς? Αρετή, έλα.

0: Λοιπόν, το τραγούδι είναι αφιερωμένο για την φίλη μας τη Ρεβέκα. Γεια σου Ρεβέκα, που το ζήτησε από Χαλκιδική. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν.
1: Ας

Λοιπόν, για τη φίλη μας την Αυγή το τραγούδι αυτό. Ποιο? Ναι. Εντάξει, άμα θες γίνεις τον ένα, σιγά. Δεν πειράζει, και να μην βγεις δεν πειράζει. Και ποιο τραγούδι θες?

Λοιπόν, πώς είπαμε, Σαμπρίνα. Α, αυτό, υποκοριστικό είναι. Λοιπόν, έλα, το βρήκα το τραγούδι σου. Και αυτό μου το είπε και μια άλλη ακροάτρια, δεν είναι στο δικό μου το χέρι αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα, το τραγούδι σου το βρήκα. Κλείσε το τηλέφωνο, πολλά μην μιλάς. Άντε, Σαμπρίνα πάμε, Σαμπρίνα. Έλα, άκου το.

Λοιπόν, έγινε. Καλό. Λοιπόν, για τη φίλη μας την Ερατό. Ερατό, Φανή και Ειρήνη που μας ακούνε, χαιρετισμούς πολλούς. Το τραγούδι το βρήκαμε και θα το μεταδώσουμε κατευθείαν. Επαναλαμβάνω και πάλι για την Ερατό, την Φανή και την Ειρήνη που μας ακούνε στο αυτοκίνητο μέσα. Λοιπόν, έλα το τραγούδι σας. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα όσοι τα ξέρετε μπορείτε να τηλεφωνήσετε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε αγαπημένοι φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτρες. Ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Το επόμενο τραγούδι είναι για τη φίλη μας την Ελπίδα και την παρέα της εκεί που μας ακούει. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: Έλα Αντωνέλα, σε ακούω. Μιλούσαμε λίγο στο τηλέφωνο, πες. Αντωνέλα.
1: Ναι.
0: Έλα, σε ακούμε, καλησπέρα.
1: Είσαι καλά?
0: Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Εσύ καλά?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Η παρεούλα μου τι κάνει?
0: Μια χαρά είναι η παρεούλα σου.
1: Καλά είναι?
0: Απλά τώρα τελευταία έχουν έρθει καινούργια ακροατές. Έχουν έρθει καινούργια ακροατές. Λοιπόν, για πες.
1: Τα φιλάκια μου στην καραμελίτα μου.
0: Έγινε.
1: Στον Κώστα και σε όλη την παρέα τους.
0: Okay.
1: Η Στέλλα, στην κυρία Χαρά και στην Αριάννα στην Πλαταμόνα.
0: Οκ, okay, ευχαριστούμε.
1: Φιλάκια, γεια.
0: Γεια. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή.

Σήμερα οι γυναίκες τι ωραία επιλογές κάνουν. Όπω, παγαπλάκα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, για τη φίλη μας την Φιλίπα, μου κάνει φοβερή εντύπωση σήμερα. Το τελευταίο καιρό έχουμε πάρα πολλές ακροάτριες και γίνει καινούργιες ακροάτριες. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Φιλίπα. Φιλίπα, δεν πειράζει, δεν πειράζει τώρα. Δεν έχω φοβερή. Ναι, δεν πειράζει. Φιλίπα, σε λένε Φιλίπα. Πώς?

0: Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Σεραϊκό. Με κάθε αγορά καφέ δώρο μια τυροπιτούλα. Σεραϊκό στην Κατερίνη. Έλα Χάρη, πες το. Έλα Χάρη, πες το γρήγορα για να βάλω λίγο τους χορηγούς.
1: Ναι.
0: Πες
1: χορηγούς, πες
0: τα. Περίμενε, σας καλέσω εγώ. Λοιπόν, λέγαμε Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές ανοιχτά 5.30 ώρα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Μουντιαλικές προσφορές. Μια πίτσα οικογενειακή και μια special σαλάτα. Οποιαδήποτε σαλάτα. 10 ευρώ. Ή μια μακαρονάδα, special μακαρονάδα και μια σαλάτα, οποιαδήποτε σαλάτα, 10 ευρώ. Σεραϊκό, στην Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Ξάνθο 21, υπεύθυνος Σταύρο Τσίγας. Καταστήματα Κίτσας στην καρδιά της Κατερίνης, Κασάνδρου 4. Προσφορές, καλές τιμές στους αναμνηστήρες. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμδα Σονίδη 11, Κατερίνη. Κοκελίδης, ασφαλιστικό γραφείο.

Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα που ανοίγει στις 22 του μηνός. 22 του μηνός ανοίγει. Αυτό του μήνα. 22 του μηνός. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Το προστολή. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα στον ίδιο 60. Κομώσεις Αδερικές Γυναικείες, πολύ καλή κομμότρια, Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα στον ίδιο 60, στην περιοχή του σταθμού. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το ΣΕΡΑΙΚΟ. Είπαμε, μουντιαλικές προσφορές. Μια πίτσα οικογενειακή και μια σαλάτα, οποιαδήποτε σαλάτα θέλετε, 10 ευρώ. Ή μια μακαρονάδα, δυνατή και τρομερή. Και μια σαλάτα, 10 ευρώ. Ή το πρωί ένα καφέ που παίρνετε, πακέτο, παίρνετε και μια τυροπιτούλα.

Άρα αυτό που με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και το τελευταίο καιρό υπάρχουν πάρα πολλές καινούργιες ακροάτριες. Πάρα πολλές γυναίκες. Χαμός γίνεται. Τον τελευταίο ένα μήνα χαμός, πανικός. Οι άντρες πέσανε, φύγανε. Τα τραγούδια, τα τραγούδια. Πολλές γυναίκες, χαμός γίνεται.

0: Έλα χαρή, στον αέρα είσαι.
1: Είμαι στον αέρα.
0: Στον αέρα είσαι, τώρα είσαι στον αέρα. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ.
1: Μα οι άντρες έτσι κι αλλιώς είναι λιγότεροι. Και ξέρω τους άντρες τους πάτησε στο τρένο, ρε Παύλο. Το λέει και Αλεξίου.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι επιλογές έχουν κάνει οι γυναίκες σήμερα στο ξεκίνημα? Φοβερές.
1: Μετά τη Δύση Ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου, έτσι, μην ξεχνιόμαστε.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνιόμαστε.
0: Τι λέει τραγούδι, τι λες, όλα εντάξει?
1: Τι τραγούδι θα μας βάλει σήμερα?
0: Ό,τι θες, πες το και έγινε. Και αν τα ακούσαμε το λεφτάνεις.
1: Θα μας βάλεις από έρωτα πεθαίνουν τα κλαδιά. Πουλόπουλος, ένα εικοσάρι θα βάλεις.
0: Ναι.
1: Αυτά, αυτό. Καλή εκπομπή.
0: Σου είπα μια φορά τι έγινε.
1: Πώς, ευχαριστώ.
0: Μ' ακούς?
1: Έλα, σ' ακούω.
0: Λοιπόν, όταν ήρθα στο Μάνος, με παίρνουν οι άντρες και μου ζητούσαν ένα τραγούδι. Πάλι μεθυσμένος, του Πουλόπουλου. Και έλεγα αργά μου, πώς γίνεται τώρα άντρας να μου ζητάει Πουλόπουλο? Σπάνιες, είναι το ζητάνε γυναίκα. Ναι, ωραίος είναι, συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ. Και μου ζητούσαν το τραγούδι Πάλι μεθυσμένος. Στην αρχή το πήρα χαμπαρ και μου λέγανε τι γίνεται Πουλόπουλο και μου άντρες μου ζητάνε Πουλόπουλο. Μετά άκουσα το τραγούδι και λέω.
1: Και παιδράς και ομορφόπεδο.
0: Πολύ ωραίος, πολύ όμορφος. Κούκλος ήταν.
1: Λοιπόν, αυτά φίλε μου, αυτά.
0: Από έρωτα πεθαίνουν τα κλαδιά, έτσι.
1: Άντε, πάει, για χαρά, για.
0: Παρακαλώ. Πες. Δεν μου λες, κινητό έχουμε. Άστο, δεν πειράζει. Λοιπόν, πες μου τραγούδι. Οκ, έγινε. Έγινε Μαρία. Ναι. Καλά, αν τα θυμηθείς πάρε μου τηλέφωνο, αν τσο. Λοιπόν, παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Ναι, με τον Πουλόπουλο έτσι δεν είναι. Δεν στέβαλα πάλι το συνήθεια. Πάλι απόψε μεθυσμένος. Και έλεγα ρε άμα τι γίνεται, γιατί άντρες ήταν Πουλόπουλο. Αλλά μετά πήρα χαμπάρι, πάλι απόψε με, λέω πουλάκια μου. Τραγούδι του κρασιού. Εντάξει, κάνω λίγο πλάκα τώρα εγώ, τους πειράζω λίγο. Ναι, τους πειράζω. Και εντάξει ρε παιδί μου, να ζητάμε τραγούδια τα αυτά που γουστάρουμε, αλλά να ζητάμε και κανένα διαφορετικό, ας πούμε. Εάν δεν έχεις να ζητήσεις κανένα τραγούδι διαφορετικό, πάρε μην πας μια καλησπέρα. Ναι. Εγώ τους πειράζω, εγώ τους κάνω λίγο πλάκα, εντάξει κάνουμε λίγο καλαμπούρι. Λοιπόν έλα πάμε να ακούσουμε, περίμενε να ακούσουμε ένα τραγούδι αφιερωμένο για το φίλο μου το Χάρη. Χάρη και εσένα. Είκοσι.

τον φίλο μου το Χάρη και για την γυναίκα του Θεανό. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το αφιερώνει η φίλη μας η Μελίνα. Μελίνα, πω το όνομά σου. Η φίλη μας η Μελίνα στην κόρη της, τη Στέλλα. Πόσο χρόνο είναι η κόρη σου, μικρή? Α, μικρό είναι, 6 χρόνια. Ναι. Εσύ στα αυτοκίνητα μέσα είσαι. Ωραία, ωραία. Όχι, όχι, δεν σε βγάζω, δεν σε βγάζω. Ναι, εντάξει, βγάζω αυτούς που ξέρω ότι είναι εξοικειωμένοι με τον αέρα. Ξέρω. Λοιπόν, έλα, από την Μελίνα στην κόρη της, στη Στέλλα, το τραγούδι αυτό. Πού το θυμάσαι, αυτό είναι παλιό τραγούδι. Ναι, πάρα πολύ σκηνικούς κόσμος και κυρίως γυναίκες, χαμός είναι. Κι εγώ χάρηκα πολύ, γεια σου.

Λοιπόν, γεια σου Ειρήνη. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Ειρήνη Βοσκόπουλο, ζήτησε η Ειρήνη. Εγώ δεν σας πιέζω να σας βγάλω στον αέρα, να σας πω γιατί δεν είστε εξοικειωμένες. Μετά άμα εξοικειωθείτε θα βγαίνετε από μόνοι σας στον αέρα. Δεν πειράζει. Δεν κάνουμε εδώ συναγωνισμό, ξέρω ότι εντάξει. Ξέρω. Για τη φίλη μας την Ειρήνη και για την οικογένειά της το τραγούδι αυτό. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είσαι καλά, Γεια σας. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν. Όσοι τα ξέρετε, τα τηλέφωνα μπορεί να τα καλείτε σταθερά και μετά. Γεια σου Μαράκη, του Βουνού. Παρακαλώ.

0: Το τραγούδι που διάλεξες, μισό λεπτό λίγο. Παρακαλώ. Γρήγορα για ύπνο. Δεν κοιμήθηκες? Δεν κοιμήθηκες ακόμα? Τώρα έχω χαμός γίνεται, θα σε βάλω και το άλλο τραγούδι, εντάξει?
1: Εντάξει, βάλε με και ακόμη ένα για την κυρία Χαρά. Ένα από πόλη πάνω όποιο θέλει.
0: Καλά, έγινε, τσάω.
1: Εντάξει, σε όλα τα κορίτσια που παίρνουν τηλέφωνο.
0: Έγινε, τσάω, γεια σου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, γεια σου. Παρακαλώ. Αυτό το τραγούδι που διάλεξες, γεια σου κυρία Χαρά, φιλιά στην κυρία Χαρά και στην Βάσο από τα ΚΤΕΛ και στη Στέλλα και σε όλες τις Αριάννα και στην Κυριακή και όλες και στην Δήμη και στην Δημητρούλα, Δήμητρα. Δημητρούλα, την είπα, τι Δημητρούλα, Δήμητρα θα λες. 35 χρόνια γυναίκα, δεν λέμε Δημητρούλα, Δήμητρα. Εντάξει το είπα. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, το τραγούδι που διάλεξε μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Δεν φταίς εσύ, φταίει η φαντασία σου. Πολύ ωραίο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι μου το ζητούσαν ανέκαθεν, ανέκαθεν γυναίκες. Ανέκαθεν. Κοίταξε, υπάρχουν τραγούδια που εγώ τα κάνω μεταξύ, τα κάνω μεταξύ σοβαρό και αστείο τώρα. Υπάρχουν αντρικά τραγούδια, γυναικεία τραγούδια, unisex τραγούδια, δηλαδή. Τα λέω έτσι αστειευόμενος, γίνησε που πιάνουν και τον άντρα και τη γυναίκα και τα τραγούδια του κρασιού. Τραγούδια του κρασιού είναι τα κάστρα του Γιωτικουλέα, το κρασί δεν είναι γιατρός μου, είναι τραγούδια του κρασιού αυτά. Πάλι μεθυσμένος του Πουλόπουλου, τα τραγούδια του κρασιού είναι αυτά. Μπλάκα. Τις πειράζει, λέει, θα τις κάνω λίγο πλάκα μόνο. Εντάξει, γελάσουμε το κάνω. Λοιπόν, έγινε. Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Οι γυναίκες κάνουν φοβερές επιλογές τραγουδιάς. Ας, και οι άντρες κάνουν όλες τις επιλογές, αλλά οι γυναίκες είναι... Τι τραγούδια μου ζητήσανε από το πρωί, από το απόγευμα, από το 8 η ώρα. Χαμός. Λοιπόν, έγινε. Έρα, τόσο αφήνω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, θα βγείτε σιγά σιγά στον αέρα. Ωραίο τραγούδι, σ' αφιερώνω και σένα και στην οικογένειά σου. Να σε καλά, γεια σου. Ωραίο τραγούδι. 20.

0: Πες το χαρί.
1: Σε είδα.
2: Ακούς.
0: Έλα γκο.
2: Με τον Κύχο Ξανθόπουλο. Μην κάνεις όνειρα τρελά. Κάτσε εδώ που σε καλά. Κύχο Ξανθόπουλο. Για την κυρία Θεό το ζήτησε τραγούδι αυτό.
0: Έγινε, όχι.
2: Εντάξει. Πάρε τον Παύλο Κλέβο να βάλει το τραγούδι.
0: Μην κάνεις όνειρα τρελά.
2: Άντε τσάω.
0: Τσάω.

Ωραίος, ωραίος είναι ο Τιγανιός. Και καλός άνθρωπος. Λοιπόν, μην κάνεις όνειρα τρελά, αφιερωμένο για τη Θεανό και το Χάρη Ξανθόπουλος, που τότε πηγαίνουν οι γονείς μας και βλέπαν τον Ξανθόπουλο, το παιδί του λαού. Έλα, γεια σου Θεανό. Θεανό και Χάρης. Γεια σου Χάρη, γεια σου Θεανό. Και γεια σου Θεανό.

Κυρία Χαρά, αφιερωμένο το τραγούδι αυτό και επίσης για, για τη Μαρία την, πώς είναι, του Βουνού, είπαμε, ναι, του Βουνού, και στον φίλο μας τον Γιώργο από την

0: Σάκη. Σάκη, Σάκη, είμαστε στον αέρα τώρα. Λοιπόν, Σάκη, θέλω να μου πεις πρωτού ξεκινήσει την εκπομπή, λίγο τον καιρό της, αν μπορείς. Μπορείς.
1: Θα έχουμε καλύτερη μέρα. Σήμερα είχαμε κάτι καταιγίδες, αλλά δεν μας επηρέασαν ιδιαίτερα εδώ πέρα. Πολύ καλός ο καιρός για Ιούνιο. Δεν είχαμε καύσωνα, δεν είχαμε ζέστη. Πάει Δυτική Ευρώπη, πάει Ισπανία, πάει Γαλλία ο καύσωνας ο δεύτερος και είμαστε πολύ τυχεροί σαν χώρα.
0: Να σε πω κάτι.
1: Θα φτιάξει αύριο, δεν θα έχει τίποτα.
0: Εμείς, εγώ το επισημάνω και το έχω πει πολλές φορές αυτό βέβαια. Κατάω να γίνω γραφικός. Εμείς χρειαζόμαστε το νερό. Και τη βροχή τη θέλουμε, τη βροχή τώρα τη θέλουμε. Τη θέλουμε ήρεμη, όχι με να πέφτουν κοτρώνες και τα λοιπά και χαλάς τα σπαρτά.
1: Ναι, ήρεμη, μια χαρά είναι
0: και το μια χαρά είναι η βροχή.
1: Λίγο εδώ ήταν ήρεμη, ήταν καλή βροχή. Ήρεμη.
0: Ήρεμη βροχή. Για τους αγρότες, για μας, για όλο τον κόσμο. Το νερό το χρειαζόμαστε. Το έχουμε ανάγκη το νερό. Τέλος. Λοιπόν, για πες τραγούδι.
1: Λοιπόν, ένα από Αντώνη Ρεπάνη, απόψε σε θυμήθηκα. Τραγούδι.
0: Ρεπάνης.
1: Και ένα από Στέλιο Κατσαντζίδη, δεν βρήκα έναν άνθρωπο τον πόνο μου να νιώσει.
0: Ωραία.
1: Θα το αφιερώσω στη Δημητρία μου την Παοκτσή με πάρα πολύ αγάπη, στον Κυριάκο και Γιώργο Τάνια στην Κατερίνη, στην Εύση Γερμανία, τον Βασίλη Μπατζαρόπουλου, στην αγαπημένη μου κύριε Βάσο Τακτέλ με πολύ αγάπη, την Στέλλα την Αγρότσα, στον Γιώργο Μακρινό Αγόρι, τον Ντάκη τον Ατλάντη και τον. Τον άλλον. Το Φώτον Αχτύπητο, το Γιάννη τον Απίθανο, στην Αριάννα στον Παταμόνα και σε όλο το κρατήριο που ακούει το Ράδιο Μάνος και τον Παύλο Βασιλείου.
0: Οκ, Σάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν βρήκα απόψη, σε θυμήθηκα, ρε Πάνης.
1: Ναι, ναι, ναι, και δεν βρήκα έναν άνθρωπο τον πόνο μας.
0: Έγινε, οκ, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Σάκη.
1: Να είστε καλά, όλοι υγεία να έχετε πάνω απ' όλα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, σήμερα.

0: Γεια σου Νίκο, τι κάνεις?
1: Καλά, εγώ καλά, εσύ?
0: Καλά είμαστε κι εμείς, μια χαρά, όλα
1: πάντως,
0: καλά.
1: Ναι, ναι, όχι, πάντως ακούω και χαίρομαι. Δεν θέλω να πω τραγούδι, γιατί πας, έχεις καλή ροή και δεν θέλω να κόψω.
0: Να σε πω τι γίνεται. Εγώ καταλαβαίνω καμιά φορά ότι εμείς οι άνθρωποι έχουμε κάποια τραγούδια που μας αγγίζουν περισσότερο. Το καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά φαντάσου τώρα, φαντάσου να έρχομαι, επειδή έρχομαι αρκετά συχνά εγώ και
1: κάνω. Και προχτές πάλι, στην εκπομπή πάλι δεν επενέβαινε, γιατί όντως
0: Προσπαθώ το ραδιόφωνο και την παρέα, η μουσική εκπομπή, να κρατάμε παρέα καλή, ευχάριστη, να ακούμε και διαφορετικά τραγούδια και γενικά αυτά και λίγο από αυτά και λίγο.
1: Τραγούδια δεν έχω πρόβλημα. Άλλο που αν διαφωνώ ή δεν διαφωνώ, ο άλλος θέλει αυτό, θέλει εκείνο, εντάξει. Αλλά είναι ωραίο το πρόγραμμα. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Βασικά να είναι ανθρώπινο.
1: Είναι
0: να είσαι κοντά στους ανθρώπους. Δηλαδή και να το πιστεύεις αυτό, να το στηρίζεις, όχι να το λες.
1: Αυτό μα το λέω, δεν χρειάζεται να το ξαναπώ. Αυτοί που το στηρίζουν και το λένε είναι άνθρωποι, δεν είναι. Πάντως εσύ είπα και προχθές πάλι που τους άκουγα, ήταν καλό το πρόγραμμα, απλά άκουγα, μόνο δεν με επενέβαινε.
0: Εντάξει, μπορεί να πάρεις τηλέφωνο να μιλάμε, να πούμε πέντε κουβέντες.
1: Ναι, εντάξει, μόνο έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Και τραγούδια μου, θες να έχω θυμά.
1: Δεν χρειάζεται να. Να σου πω τραγούδι.
0: Πες, ό,τι θες, ό,τι γουστάρεις, πες, δεν με πειράζει. Λοιπόν, πες.
1: Θέλω να μου βάλεις ένα το γονίδι σήμερα για σένα.
0: Ποιο θες το γονίδι?
1: Αν δεν ήσουν εσύ.
0: Εάν δεν ήσουν εσύ, ωραία. Άλλο, πες μου ακόμα ένα.
1: Τίποτα, δεν θέλω άλλο. Τίποτα.
0: Έλα, πες ακόμα ένα. Πες ακόμα ένα. Πες ακόμα ένα. Να βάλω τον Πίλι, αυτό που λέει πήγα σε ένα φίλο μου. Έλα, το βάλω, γιατί μετά από ένα τραγούδι, μετά από ένα τραγούδι. Μετά από ένα τραγούδι. Εντάξει.
1: Ό,τι αγαπάς, λεβαίνει μου.
0: Μετά από ένα τραγούδι θα ακούσετε, γιατί χρωστάω ένα τραγούδι με τα καμπάκια τα δικά σου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Νίκο.
1: Καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Η επαφή, ο 129 με ρωτάει. Κοίταξε, εμείς κάνουμε μια εκπομπή. Δεν θεωρούμε ότι είμαστε κάποιοι, παρόλο που είμαστε πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο, χορούς και τα λοιπά, τα έχουμε πει. Αυτά γιατί τα λέμε σαν ιστορία. Όχι να δείξουμε ότι είμαστε κάποιοι, τίποτα δεν είμαστε. Τίποτα δεν είμαστε και τότε και τώρα και πάντα. Τίποτα δεν είμαστε. Για μένα, άμα ρωτήσεις, ας πω, είμαι το απόλυτο μηδέν. Απλά κάποια στιγμή λέμε κάποια πράγματα. Εγώ θέλω να σταθώ στην συντροφιά, στην επικοινωνία με τους ανθρώπους. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σου. Περίμενε λίγο. Περιμένεις.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, η επαφή που θέλω να με τους ακροατές δεν είναι μόνο τα τραγούδια, είναι και η επαφή. Η ανθρώπινη επαφή. Η επαγγελματία. Εγώ είμαι επαγγελματίας. Πήρε μια κοπέλα ακροάτρια και πριν από και άλλη μου πήρε. 25 χρονών. Ήταν μια και άλλη, ήταν καμιά 35. Με είπε, ξέρω, δεν θυμάμαι. Μου λέει, μου κάνει εντύπωση εσένα που σε πήρα 5 φορές τηλέφωνο και δεν αντάλλαξες μια κουβέντα. Της λέω, τι να ανταλλάξω κουβέντα, είμαι επαγγελματίας εγώ. Κάτσω εγώ να σε ψήσω. Μου λέει, πήρα σε άλλους σταθμούς και μου λέγανε τι φοράς και τι κάνεις. Λέω, κοίταξε, με τον Παύλο Βασιλείου μιλάς. Παύλος Βασιλείου σημαίνει επαγγελματίας. Ανθρώπινος επαγγελματίας. Το τι κάνουν οι άλλοι δεν με απασχολεί. Εγώ κοιτάω να έχω άψυχη συμπεριφορά στους ακροατές και στις ακροάτριες. Μερικές είναι νομίζουν ότι όλοι είναι το ίδιο. Όχι, δεν είμαστε το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, αφιερωμένο για το φίλο μου Τασάκη και μετά καπάκι για τον Νίκο.

Λοιπόν, για το φίλο μου τον Νίκο τώρα και μετά θα ακούσουμε για τη φίλη μας τη Σούλα. Λοιπόν, στη γραμμή έχουμε την φίλη μας τη Δέσποινα. Δέσποινα, δε σου λέω, θα βγεις στον αέρα εσύ? Δεν πειράζει, δεν πειράζει, μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι. Ποιο τραγούδι θες? Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο να βάλουμε. Κοίταξε, τραγούδια δεν διακόπτω. Αν ακούς εκπομπές μου, δεν διακόπτω τραγούδια. Εκτός άμα τύχει κάτι πολύ σπανίο. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Για τον Νίκο αφιερωμένο. Γεια σου Νίκο, και αυτό και το επόμενο. Για πες σου λέω ποιο. Σούλα λέω. Πώς είπαμε το όνομά σου?

0: για τη Σούλα το τραγούδι αυτό. Αυτό και το επόμενο. Γεια σου Γιώργο από το Δίον. Πασχάλη. Παρακαλώ. Πώς? Τι να πούμε τώρα, πες μισό λεπτό λίγο για τη Σούλα αφιερωμένο. Αυτό και το επόμενο. Παρακαλώ. Μισό λεπτό, περίμενε στην αμέσω. Παρακαλώ. Ναι, Βάσο, έλα, Βάσο.
1: Έλα, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο, καλά να είσαι. Θα ήθελα δύο τραγούδια να ακούσω,
0: ναι,
1: και να τα αφιερώσω σε σένα και στο Σάκη. Από το Κύπρο, γιατί πάντα με αφιερώνει ο χρυσός ο άνθρωπος.
0: Έτσι πρέπει.
1: Θέλω να τα ακούσω.
0: Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει.
1: Γίνεται.
0: Είμαστε μια παρέα. Πώς γίνεται, πες.
1: Βεβαίως μια παρέα είμαστε.
0: Αν δεν σε
1: ακούσω, γίνεται.
0: Ναι.
1: Και στα μεσαία και στα φάκια.
0: Και, και στα μακρά και. Και στα μάκρα. Για πες, Βάσο, είμαστε μια παρέα, ραδιοφωνική παρέα. Πες.
1: Μπορεί να είναι πολλά τα τραγούδια μου, αλλά επειδή σου αρέσουν, θέλω να το ακούσω.
0: Ναι, πες, πες.
1: Και μαζί και μόνος, θα μου πάει πάλι μόνος με την γλυκερία που είναι.
0: Και μαζί και μόνος. Μαζί και μόνος.
1: Και ένα πάλι, δώσε μου τα νιάτα μου και πάρε τα λεφτά μου. Πάλι τα αφιερώνω σε σένα, στο Σάκη, στο μεταφερνό αγόρι και σε όσους ακούνε.
0: Και το άλλο, δώσουν τα, πώς είπες, τα νιάτα μου.
1: Δώσουν τα νιάτα σου και πάρε τα λεφτά μου.
0: Ο Γιώτης είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Πάρα
1: ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: καλό.
1: Α, τον ακούω και το Γιώτη.
0: Είναι
1: α,
0: εξαιρετικό.
1: Είναι εσένα, το Γιώτη και την Ευαγγελίτσα από, αυτό, από την Αθήνα. Σας ναι, ακούω,
0: ναι,
1: αλλά η Ευαγγελίτσα βάζει κάτι τραγούδια παλιά και με αναστατώνει την ψυχή τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με δίνει χαρά.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε, κοίταξε.
1: Τα, βάζεις, ωραία τραγούδια,
0: τα τραγούδια.
1: Αλλά η Ευαγγελίτσα βάζει τα παλιά όλα.
0: Εντάξει, σε βάζω παλιά. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα ακούσουμε το τραγούδι, τώρα κάποια τραγούδια. Α, θέλω να σου πω ότι και ο Γιώτης και η Δημητρούλα,
1: ναι,
0: και ο Βασίλης, ο Τίφανης, ο Σαλονικιός,
1: ναι,
0: κάνουν πολύ ωραίες εκπομπές.
1: Δεν άκουσα προχθές, ναι.
0: Που κάνουν πολύ ωραίες εκπομπές και είναι
1: ναι,
0: παλιοί ερασιτέχνες. Ναι. Παλιοί γενικά, αυτοί που είχαν σχέση με τα ραδιόφωνα, αυτοί αγαπάνε το ραδιόφωνο.
1: Οι άλλοι... Βάζουν ωραία τραγούδια, ναι, τους yeah, ακούω, τους ακούω συνέχεια. Μα κοίταξε, εγώ ή τον ένα σταθμό γυρνάω ή το άλλο το...
0: Yeah.
1: Που πιάνουμε στα μισαία, για να δω. Ναι.
0: Ωραία.
1: Και το άλλο το αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, έγινε.
1: Μας ακούω συνέχεια, μη στεναχωριέσαι.
0: Όχι, δεν στεναχωριέμαι και να μην μ' ακούσει.
1: Θέλω να μ' ακούσει, όπως ακούω, να ακούσει και εσύ εμένα.
0: Ναι.
1: Σαν μάνα σου.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Έγινε, βάρη μου.
0: Έγινε, να είσαι καλά, γεια σου.
1: Άντε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Να είσαι καλά, γεια σου.
0: Λοιπόν, είμαστε μια ραδιοφωνική παρέα. Κυριάκο, δεν κοιμήθηκες ακόμα τέτοια ώρα που καλά παιδιά κοιμούνται? Τα καλά παιδιά κοιμούνται τέτοια ώρα. Γρήγορα να μπεις στο διαδίκτυο. Γρήγορα, γρήγορα, άργησες.
2: Ναι, ναι.
0: Άργησες να μπεις στο διαδίκτυο να μάθεις τις αμπελοφιλοσοφίες του διαδικτύου.
2: Αμάρε.
0: Ναι. Πότε θα κάνει νέα, πώς το είναι, νέα παγκόσμια υγεία, πώς το είναι αυτό. Ασθένειες, ξέρω εγώ. Εκεί, μάθε και πες. Έκλεισε ρε. Έκλεισε ρε. Πάνε πέταξε το κινητό σου. Λοιπόν, διχάσαν τον κόσμο αυτό με το διαδίκτυο. Θα υπάρχει ο υπολογιστής και ένα σκύλο για παρέα τα επόμενα χρόνια. Και υπάρχει ήδη. Παρακαλώ. Έλα, γιατί το κλείνεις το τηλέφωνο. Πες.
2: Να θέω την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες.
0: Ναι.
2: Από μένα τον Γιώργο και την Σουτάνα.
0: Είσαι εκπρόσωπος του Γιώργου και της Γιάννη, της πώς είναι
2: τι να κάνω, αυτοί δεν βγαίνουν, βγαίνω εγώ.
0: Καλά, ο Γιώργος εντάξει. Εκείνος θέλει, ο Γιώργος θέλει, ο παράξενος ταξιδιώτης θέλει μερικά σεμινάρια. Τα θέλει, σε μερικά σεμινάρια.
2: Μιλάει πολύ για αυτό.
0: Ναι, πολλά, μιλάει πολύ και εντάξει. Λοιπόν, το παρατσούκλι του είναι ο Γιώργος το παράξενο αγόρι. Έτσι θα το βγάλω. Ο ταξιδιώτης παράξενο αγόρι. Αν το βγάλω το παράξενο αγόρι.
2: Αυτό το καλύτερο μου στη Δημητρώτη την Παοξού, την Αλεξάνδρα Θεσσαλονίκη, τον Κώστα Στεφανίδη Θεσσαλονίκη, τον Γιώργο Μελαχρινό αγόρι, την Καλαμαριά, Βασίλη Πεταρόπουλα από Καλαμαριά, τον Σάκη το Κίτρος, την κυρία Χαρά, την κυρία Στέλλα, και όν άλλο είπαμε, την Καλυψό από Κατερίνη,
0: την κυρία Βάσο. Την κυρία Βάσο Τακτέλ.
2: Και την κυρία Φωτεινή.
0: Φωτεινή αραβωνιάστηκε.
2: Δύο τραγουδάκια θέλω.
0: Θες τραγούδια.
2: Τη Ζέτα Οικονόμου και τα μάτια μου που κλαίνε.
0: Δεν μπορεί να αλλάξει λίγο το σκηνικό, να ζητάει κανένα διαφορετικό τραγούδι. Κόλλησε εκεί με τα μάτια μου που κλαίνε.
2: Ναι, και το άλλο είναι του Νίκου Βέρτη. Ναι. Η μικρός που είναι ο κόσμος.
0: Μικρός.
2: Τώρα δεν βάζω παλιά, μια βάζω παλιά, όπως ταιριάζει, μια παλιά.
0: Ό,τι θες, αλλά διαφορετικά τραγούδια, αυτό είναι το θέμα. Ό,τι γουστάρεις, ό,τι θες. Γιατί, να σε πω γιατί, οι ακούνε 5 λεπτά το ραδιόφωνο και το κλείνετε, υπάρχουν τόσα τραγούδια που βάζουμε ωραία, έτσι το κλείνετε να μπείτε μέσα στο διαδίκτυο να δείτε αν αποκτήσετε φιλοσοφία. Ναι, τόσα τραγούδια ωραία. Το τραγούδι, άκουσε μου κάτι, άκουσε μου, περίμενε. Το ραδιόφωνο με τα τραγούδια σε ταξιδεύει, σε δημιουργεί καλά, ναι, συναισθήματα. Το διαδίκτυο σε δημιουργεί τοξικότητα. Αποκτάς τοξικότητα. Ναι. Το κοντό του και το μακρύ του και τις αμπελοφιλοσοφίες τις πλάκας όλοι εκεί μέσα. Ποιες γνωριμίες ρε. Ποιες γνωριμίες ρε.
2: Γνωριμίες για γάμο.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά. Εντάξει, εντάξει.
2: Προφίλ,
0: κάτι
2: καλά.
0: Εσύ, κάποτε με κάνανε μετάδοση. Κάποτε με κάνανε. Περίμενα, σε μπορεί. Κάποτε με κάνανε στο TikTok και βγαίνουν όλοι οι παράξενοι ταξιδιώτες. Όλοι οι παράξενοι. Και έλεγα, ρε, τι γίνεται αυτοί. Από πού κατεβήκαν αυτοί. Το διαδίκτυο κάνει, δημιουργεί πρόβλημα στον εγκέφαλο των ανθρώπων. Αν το πήρατε, χαμπάρι, το πήρατε. Αν δεν το πήρατε, άστο τώρα. Λοιπόν, έλα, άντε, να βάλουμε τραγούδια, αν το κλείσουμε, να βάλουμε κάνουμε τραγούδια.
2: Έγινε, άντε, καλή εκπομπή, καλό βράδυ, ευχαριστώ, Παύλε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, τσάω. Γρήγορα στο διαδίκτυο, Κυριακό. Τώρα. Μπες μέσα γρήγορα. Μπες μέσα γρήγορα. Να διαβάζεις και να μορφωθείς. Γεια σου, Σούλα.

Ευτυχία. Λοιπόν, περίμενε λίγο να μου πεις τα τραγούδια, γιατί είναι πάρα πολλά τραγούδια. Γίνεται ένας χαμός εδώ πέρα. Και μαζί και μόνος. Ίδιος είναι ο πόνος. Λοιπόν, και μαζί και μόνος. Έλα. Πες μου. Για την κυρία Βάσο από τα Κτέλ.

Εσύ επειδή τώρα ασχολείσαι με το διαδίκτυο, αποσέχεις πάρα πολύ, υπάρχουν πολλές κομπίνες. Πρόσχε πάρα πολύ, εσύ είσαι πατρεμένος, ελεύθερος είσαι. Ελεύθερος είσαι. Λοιπόν, πρόσχε πάρα πολύ, επειδή είσαι τώρα, πόσο χρόνο είσαι, 68, πρόσχε πάρα πολύ, υπάρχουν πολλές κομπίνες. Είσαι και αύγαλτος εκεί, να μην τα βλέπεις αυτά. Θα σε βάλουν στο λούκι για να το φυσάς και να το κρυώνεις. Προσέχεις, υπάρχουν πολλές κομπίνες στο διαδίκτυο μέσα. Και ειδικά μεγαλύτεροι, ξέρω εγώ. Προσέχετε πάρα πολύ. Πώς είναι το όνομά σου? Περίμενε, για τη Βάσα από τα Κτέλου.

0: μου.
1: Γεια σου Βάσο, τα τέλ. Είναι, κοίταξε, εγώ διαφωνώ μαζί. Το λέγανε και άλλες. Μου λένε τα τραγούδια είναι αυτά, ξέρω. Για ένα νέο άνθρωπο, για ένα νέο παιδί, θα ακούσει αυτά τα τραγούδια. Έτσι, θα ακούσει τα σύγχρονα. Δεν θα ακούσει Καζαντζίδη, το Ζιγκουάλα και το Μαντουβάλα. Το Ζιγκουάλα και το Μαντουβάλα τα ακούσουμε εμείς που είμαστε 150 χρονών. Εγώ, ας πούμε, 200 χρονών. Κατάλαβες, θα ακούσουμε. Ένα νέο παιδί τώρα, 17-18 χρονών, δεν θα ακούσει αυτά τα τραγούδια. Ακούσει κάτι πιο μοντέρνο, θα ακούσει. Αυτά που είναι πιο κοντά. Και βλέπεις ότι οι ακροατές που με ζητάνε τραγούδια είναι αναλόγως στην ηλικία. Δηλαδή ακούει ένα τραγούδι που το άκουγε όταν ήταν στην εφηβεία του, ας πούμε. Κατάλαβες να σου πω. Άρα το συμπέρασμα που βγάζουμε και συζητάμε είναι ότι για τα νέα παιδιά ακούνε άλλα τραγούδια, εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι ακούμε άλλα τραγούδια. Εγώ, εντάξει, λόγω του ραδιοφώνου παίζω και ξένα, παίζω και σύγχρονα, έχω περάσει, έχω παίξει τα πάντα λόγω του ραδιοφώνου κτλ. Εντάξει, μ' αγγίζουν εμένα, κοίταξε, εμένα μ' αγγίζουν κάποια τραγούδια, όχι όλα βέβαια. Τέλος πάντων, λοιπόν, όλα τα τραγούδια είναι καλά. Και τα δημοτικά είναι καλά και τα σύγχρονα είναι καλά και τα παλιά λαϊκά είναι καλά και τα ξένα είναι καλά και όλα είναι καλά και όλα έχουν την ώρα τους. Κατάλαβες, δεν μπορείς 6 ώρα το πρωί, 5,5 ώρα το πρωί, 6 ώρα το πρωί να ακούς ιτιά. Εντάξει, εκτός άμα δουλεύεις τα καπνά, άμα δουλεύεις τα καπνά, εντάξει, και το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Ναι, και όλα τα τραγούδια είναι καλά. Και όλοι οι σταθμοί είναι καλοί, ραδιοφωνικοί, και όλοι οι εκφωνητές είναι καλοί. Σε κάλυψα, σε κάλυψα. Όλοι καλοί είναι, όλοι. Με ρωτάς ποιους σταθμούς από αυτούς που έκανα εκπομπή, όλοι καλοί ήταν. Κοίταξε, θα πω τους δικούς μου σταθμούς που ήμουν και ιδιοκτήτης, το Διάβολο 1 και το Μουσικό Γαλαξία. Συνδιοκτήτης. Και οι υπόλοιποι όλοι καλοί ήταν. Κάτσε λίγο να αφιερώσω ένα τραγούδι στο φίλο μου τον Γιώργο, τον Κυριάκο και την Τάνια την Ελληνέου. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι του διαδικτύου. 5 λεπτά, ακούτε, πάει στο διαδικτύο.

Το Βέρτι θα παραλίγο θα έκανα ένα χορό με το Βέρτι. Η δισκογραφική εταιρεία με δίνει το OK και μου λέει: Παύλο, OK, θα κάνετε ένα χορό με το Βέρτι. Στο ξεκίνημα του Βέρτι. Και από αμέλεια δικιά μου δεν έγινε ο χορός. Όχι αμέλεια, είχα πολλές δουλειές. Τότε, ας πούμε, στο ξεκίνημα όμως του Βέρτι, έτσι. Λοιπόν, πολύ καλό παιδί ο Βέρτης, πάρα πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, κοίτα τα μάτια μου που κλαίνε. Αχ, καπέλα, βάλε 7 κιλά κρασί. Γιώργο, από το 2 θα ακούσω το τραγούδι σου σε λίγο.

Κυριάκο, για τον Γιώργο και για την Τάνια. Μισό λεπτό λίγο. Πάμε να ακούσουμε τώρα για τον φίλο μας τον Γιώργο και για τον Πασχάλη. Εκεί δεν ξέρω αν είναι ο Πασχάλης ακόμα εκεί, ο Γιώργος. Λοιπόν, έλα, τα τραγούδια. Για τον Πασχάλη και για τον Γιώργο.

0: Λοιπόν, γεια σου Γιώργο και Πασχάλη από το Δίον. Έχουμε τη φίλη μας, πώς είναι το όνομά σου? Σπυριδούλα, γεια σου Σπυριδούλα. Γεια σου Σπυριδούλα. Το βρήκα το τραγουδάκι, Σπυριδούλα, έλα. Από τη Σπυριδούλα στο Μάκη και στο Γιάννη. Ποιος έχει γενέθλια, φίλε σου, πόσο χρόνο κλείνει? Πόσο? 30 χρονών, έλα. Παντρεμένη, την παντρέψουμε, έχουμε τόσα παιδιά ελεύθερα εδώ πέρα. Τι, τόσα παιδιά.
1: Δεν θέλω να θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Ότι σταμάταγα τα τρα...
0: Ναι, για πες. Λοιπόν, έλα, έλα, το βρήκα το τραγουδάκι σου. Έλα, κάνουμε και λίγο πλάκα, ναι. Περαστικά, καταρχάς, περαστικά για την φίλη σου. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Έγινε, έγινε, έγινε. Θες να σε βγάλω στον αέρα να τα πεις? Καλά, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έλα, Σπυριδούλα, για σένα. Και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στη φίλη σου και καλό τυχαία. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν χωρίσα. Άντε να περάσετε καλά, να πιείτε για ποτό για μένα. Άνοιξε, άνοιξε, άνοιξε. Για τη Σπυριδούλα παίζει και για τη φίλη της εκεί. Έγινε γενέθλια σήμερα. Πάμε πιο.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι για το φίλο μας τον Αλέξη.
1: Δημήτρης Χανδάκη.
0: Λοιπόν, δεν έχω δεύτερη καρδιά. Λοιπόν, κάτσε να το πω ένα τραγούδι. Ξανθάκης,

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά ποιοι είναι οι χορηγοί της εκπομπής μας. Χορηγοί της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στην Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Κυριακές απόγευμα ανοιχτά 5.30 ώρα. Supermarket Astro στην Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Το Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό. Μουντιαλικές προσφορές. Μία πίτσα και μία χωριάτικη, να το πω έτσι, σαλάτα ή οποιαδήποτε σαλάτα, 10 ευρώ. Ή μία μακαρονάδα και μία σαλάτα, 10 ευρώ. Σεραϊκό. Μουντιαλικές προσφορές. Το πρωί ένας καφές, πακέτο δηλαδή, και μία τυρόπιτα. Ή ένα νερό. Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη, Ξάνθο 21, υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Πραγματικά τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη, Ξάνθο 21, υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Καταστήματα Κίτσας στη καρδιά της Κατερίνης, Κασάνδρου 4. Κοκελίδες, ο νέος σεντερφόρ του ΠΑΟ. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Λάμινο Σανίδη 11, Κατερίνη. Ασφαλιστικές υπηρεσίες. Κοκελίδες, σεντερφόρ του ΠΑΟ. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα ανοίγει 22 του μηνός, δίπλα στο ΛΙΤ. 22 του μηνός, Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα σας περιμένει. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Μαρία Αποστολίδου. Μαρία Αποστολίδου, μια πολύ καλή κομμώτρια, αντρικά γυναικεία κουρέματα στην περιοχή του σταθμού. Και το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Για όσους ξέρουν από καλό μέλι, ο Χριστάρας είναι ειδικός στο μέλι. Μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος.

Σεραϊκό στην Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, είπαμε. Μουντιαλικές προσφορές. Μία πίτσα οικογενειακή και μία σαλάτα, special σαλάτα, 10 ευρώ. Ή μία μακαρονάδα special και μία σαλάτα, οποιαδήποτε σαλάτα. Οποιαδήποτε σαλάτα, 10 ευρώ. Σεραϊκό στην Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Καταστήματα Κίτσας, καρδιά της Κατερίνης, Κασάδου 4, Κοκελίδης, ασφαλιστικό γραφείο, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμδα Σενίδια 11, η νούμερο 1 ζωοτροφές, νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Lab Shop, η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Κατερίνη, My Max Pet Shop.

τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη, Ξάνθη 21. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα ανοίγει 22 του μηνός. 22 Ιουνίου. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνος 60, στην περιοχή του Σαφού. Και το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Λοιπόν, έλα σ' ακούω, πες. Σε ξέχασα, ε. Δεν πειράζει όμως, ε. Σε ξέχασα, ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, το βρήκα το τραγουδάκι σου. Πάρα, το βρήκα. Αυτό δεν είναι. Πώς σε λένε, Δημήτρης. Έγινε, για το φίλο μας τον Δημήτρη. Παιδιά, τα τηλέφωνα ισχύουν για 10 λεπτά ακόμα. 10 λεπτά όσοι προλάβετε. Για 10 λεπτά τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν μόνο.

Ο Ξανθάκης ήταν φανταστικός τραγουδιστής. Απλά ήταν άτυχος ήταν ο Ξανθάκης. Λοιπόν, τώρα θα σε βάλω εγώ ένα δικό μου τραγούδι. Γεια σου και να... Ναι, παίζει ρόλο, μου ζητάτε τα διαφορετικά τραγούδια. Άμα παίζουν τα ίδια και τα ίδια, ο άλλος ακούγεται, σε λέει τι να ακούσα, κατάλαβα, θα ακούσει ο Γιώργος θα ζητήσει αυτό, ο Πέτρος θα ζητήσει εκείνο, διαφορετικά τραγούδια. Δεν σας αρέσει καν, τόσα τραγούδια υπάρχουν. Εντάξει ρε παιδί μου, θα ζητήσει και το αγαπημένο σου τραγούδι, θα το βάλουν και αυτό. Αλλά ζήτα και κανένα άλλο, διαφορετικό, κάθε μέρα διαφορετικά. Δεν ακούτε ραδιόφωνο, ακούτε ποια τραγούδια άλλα. Ακούστε λίγο ρε, ποια τραγούδια παίζουν, τι παίζουν. Κατάλαβες, θα μην ζητάμε τα ίδια και τα ίδια και μην παίρνουν, γιατί μην πιέζουν και άλλοι. Οι ακροατές μου λένε, ναι, τι ξέρω εγώ. Διαφορετικά τραγούδια. Ξέρω, μορτέ, ξέρω. Βασικά είναι λίγα άτομα. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμοι που ακούει μέχρι το τέλος. Υπάρχουν και μερικοί που ακούνε 5 λεπτά και το κλείνουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ένα τραγούδι που μου αρέσει είναι αυτό. Πώς θα λένε το όνομα σου? Πώς? Γιάννης, Γιάννης. Κάνει διακοπές στο κινητό σου. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, Ξανθάκης.

Ελεονόρα, δεν ξέρω τι έγινε αυτό. Ναι. Κάτσε λίγο, περίμενα, μου το πεις τι έγινε, περίμενε λίγο. Για τον Γιώργο και για τον Πασκάλ εκεί πέρα. Και για τα παιδιά εκεί που είναι με τον Γιώργο μαζί. Παιδιά, τελευταίο τραγούδι, έτσι. Για εσάς αφιερωμένο.

Για το φιλαράκι μας εκεί, για τον Γιώργο Πιτωδίων, χαιρετισμούς πολλούς. Λοιπόν, έλα, σε ακούω τώρα. Λοιπόν, κοίταξε, θα βάλω τώρα μαρμαρινό. Είμαι στο στούντιο 5 Θεσσαλονίκης, κάνω εκπομπή και γίνεται μια παρεξήγηση μεταξύ Ζαφύρη Μελά. Στον αέρα, Ζαφύρη Μελά, είμαι στο στούντιο 5, ρε παιδί μου, Θεσσαλονίκη, κάνω κουβές. Και γίνεται παρεξήγηση μεταξύ Ζαφύρη Μελά και Μαρμαρινού. Και γιατί, για ποιο τραγούδι, είχε βγάλει Μαρμαρινού το Σ' Αγαπάω, κοίτα. Και του λέει, ρε Ζαφύρη, θυμάμαι στον αέρα τους είχαμε, τους είχα και τους δύο. Λέει, ρε Ζαφύρη, του λέει, το τραγούδι αυτό είναι δικό μου. Άσε να βγάλω κανένα καλό μεροκάματο. Το εσύ και το παίρνει το τραγούδι, τότε, γιατί τραγουδίσει ο Μελάς τότε. Και έγινε μια φασαρία έτσι, αρκετά μεγάλη.

Για τον Γιώργο από την Επτάλοφο. Επίσης το αφιερώνουμε και ο Γιώργος και εγώ στην κυρία Χαρά, με πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό.

Μαρμαρινού δεν έχω κάνει χορό. Έχω κάνει με τον Ζαφύρη Μελάου, με τον Τερζή, με τον Καρά, με τη Στανίση, με πολλούς καλλιτέχνες, τώρα μην αναφέρω ονόματα. Και την Γκρέη, πολλούς Αντίπα, Λιακόπουλο, Μαριάδη Κεφάλα, Αδαμαντίδης, Πάριος, Πουλόπουλος, πολλούς. Πολλούς τώρα θυμάμαι, έχω ξεχάσει κιόλας. Ζιγζάκ, Κωνσταντίνα, πολλούς. Λοιπόν, ναι, είχαν μαλώσει για αυτό το τραγούδι. Είχαν μαλώσει γιατί του είχα βγάλει στον αέρα και είχε πει το, η Μαρμαρινού το λέει, Ζαφύρη Μελά, του λέει Ζαφύρη, πήρε το τραγούδι, αυτό το τραγούδι το έκανα εγώ επιτυχία και είναι δικό μου τραγούδι. Συσσαγωγικά. Και τι τραγουδασί, ξέρω εγώ κτλ. Τέλο πάντων. Ναι, ναι. Στον τυπέντη μου, ναι. Πάρα πολλού χώρου. Αντίπα, ξεχάσει κιόλα. Διονυσίου, Στράτο.

Λοιπόν, Αργύρη, χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Να είσαι καλά. Τραγούδια, παιδιά, μην μου ζητάτε τέλος τα τραγούδια, εντάξει. Δεν πειράζει και άλλη μέρα είμαστε εδώ. Πρώτο Θεός. Πρώτο Θεός να είμαστε γέροι. Έλα. Γεια σου, Αργύρη, έλα. Τα λέμε, άντε, γεια σου, καλύτερα. Μην τηλεφωνείτε, παιδιά. Τέλος το τηλεφωνώ.

Λοιπόν, παιδιά, μην τηλεφωνείτε, τα τραγούδια είναι δικές μου επιλογές πλέον. Έτσι, δικές μου επιλογές είναι τα τραγούδια. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Εικοσάρια.

πώς μπορείς να τους κολλήσεις. Λοιπόν, πώς μπορείς να τους κολλήσεις τους ακροατές όταν αυτοί που ακούν παλιά λέγα τραγούδια, έτσι. Λοιπόν, βάζεις τραγούδια τα οποία μπορεί να ακούσει και ένας πιο νέος. Δηλαδή, αν παίξω ένα πολύ παλιό τραγούδι, μεν θα ικανοποιήσω τον το μεγάλο ακροατή ηλικιακά, αλλά κάποιος ο οποίος θα περάσει από πάνω. Λοιπόν, βάζουμε τραγούδια μας στη μια μέση φάση. Λοιπόν, πες ότι ακούει ένας μέσα στο αυτοκίνητο και θέλει να ακούσει τραγουδάρες. Πάρε μια τραγουδάρα τώρα.

Είναι τραγούδια. Αυτά είναι τραγούδια που μπορεί να πάνε να πάρει και λίγο πιο κάτω από την ηλικία. Κατάλαβε. Άμα βάζω ένα παλιό τραγούδι του 1821, εντάξει. Βάζει κάπου ενδιάμεσα για να πάρει και πιο νέου και πιο μικρού και πιο μεγάλου κτλ. Πάμε Λιακόπουλο. Κοσάρια. 20 όλα 20. Σ' ακούει άλλος, το κίνδυνο και το καθυλώνεις εκεί. Εντάξει, η Κατερίνη δεν είναι και μεγάλη αυτό, αλλά... Να σ' αρέσουν τραγούδια, μα δεν σ' αρέσουν, εντάξει. Είναι τέτοια ώρα, νυχτερινά τραγούδια αυτά.

παιδιά, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα εικοσάρι. Βραδινά τραγούδια είναι αυτά.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δικά μου τραγούδια. Βλέπετε, το ένα τραγούδι καλύτερα από το άλλο. Ψάχνω, το ακούς και φτιάχνεσαι τα τραγούδια. Πάρε και αυτό το 20. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Βλέπετε οι επιλογές πώς είναι. Τακ, τακ, τακ.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Είμαστε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, πρώτα Θεός, έτσι, να είμαστε γεροί. Να θυμηθούμε τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Supermarket Astro στην Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, Κυριακές 5.30 ώρα νυχτά. Το Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό. Μουντιαλικές προσφορές τρέχουν. Μια πίτσα και μια σαλάτα, οποιαδήποτε σαλάτα διαλέξτε, 10 ευρώ. Ή μια μακαρνάδα special και μια σαλάτα, 10 ευρώ. Με διαλυκές προσφορές από το Σεραϊκό. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Το τυχερό, όντως τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ Μανουσαρίδου Μολυξένη, Ξάφο 21, υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίγας, Κοκελίδης, ο σέντερφορ του ΠΑΟΚ, ο νέος, ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμδα Σενίδη 11, Κατερίνη, καταστήματα Κίτσας, στην καρδιά της Κατερίνης, Κασάνδρου 4. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνα Σονίδη 9. Η καντίνα Τσάγαλα Μάγκαλα, 22 του μηνός, 22 αυτού του μηνός, ανοίγει. Ανακαίνιση και τα λοιπά, 22 του μηνός, παιδιά. Καντίνα Τσάγαλα Μάγκαλα, από το χιλιόμετρο παλιά της Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης. Η Πλασολίτ. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σενίδη 60. Φοβερή κομμώτρια. Σας βάζω, φρέ. Λάμνα Σενίδη 60. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου. Στο σταθμό. Και βέβαια το εκλεκτό φανταστικό μέλι Ολύμπου Χρήστος Γιάντσιος. Θα σας βάλω μερικά να θυμηθείτε τα νιάτα σας. Στην κυρία Χαρά αφιερωμένο. Pink Floyd, όχι, τι λέω μωρέ, την Πέρπουλ. Λοιπόν, άντε, γρήγορα κοιμήσου. Φτάνει το σου. Βάλε τις μπεζάμες σου, άνοιξε το διαδίκτυο, τον υπολογιστή σου, να καπνίσει λίγο ο κεφαλός σου και μετά κοιμήσου. Εντάξει. Θα γίνεις το καπνιστό μυαλό. Πλάκα σε κάνω, πες.

αλλαγή μπορώ να κάνω σαφέτη με την Purple. Στη μία πλευρά σαφέτης και στην άλλη πλευρά την Purple. Τακ τακ αλλαγή. See the blind man. Να κλείσουμε τώρα. Φτάνει τόσο. Pink Floyd, ρε φίλε. Πω, πω.

Pink Floyd. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Διαβάζω και μερικά μηνύματα που ήρθαν. Ναι, εντάξει, είπαμε, όλοι μας έχουμε αγαπημένα τραγούδια, αλλά κάποια τραγούδια πρέπει να τα να ζητάμε κι άλλα. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, ας πούμε, είναι 5 τραγούδια, άρα σημαίνει ότι δεν ακούς ραδιόφωνο. Ή ακούς αυτά που τα περνάς όλα του κόσμου. Ναι, εντάξει, είπαμε ότι και τα αγαπημένα μας είναι αγαπημένα μας, αλλά και κάποια άλλα τραγούδια, άρα δεν ακούς. Τα λέω, εγώ ακούω ραδιόφωνο, αλλά δεν ακούς ραδιόφωνο. Αφού τα επιλέγεις μόνο τα ίδια τραγούδια, Τέλος πάντων, λοιπόν. Ο 318, ναι, άμα λες την αλήθεια, μόνος σου μένεις πάντα. Κλασικά πράγματα. Δεν χρειάζεται. Άμα λες την αλήθεια, φίλε, μόνος σου μένεις. Χρειάζεται αυτό να το αναλύσουμε. Σας είπα παραδείγματα από φίλους μου. Θυμάμαι ένας που αυτό δεν το καταλάβαινα, ήταν ακροατής, όχι εδώ, δεν μιλάω για εδώ, δεν είμαι στο Μάνος, δεν μιλάω για το Μάνος, μιλάω γενικά. Ήταν ένας ακροατής ο οποίος μ' άκουγε η γυναίκα του όμως, αυτός δεν μ' άκουγε στη δουλειά και η γυναίκα του μ' άκουγε, δεν μιλάω για το Μάνος, δεν μιλάω για επαγγελματικό ραδιόφωνο, παλιά μιλάμε, πολύ παλιά, Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και μ' άκουγε η γυναίκα του, ξέρω εγώ, και μ' άκουγε αυτός στη δουλειά. Όταν ερχόταν εκεί, μου έλεγε, βάλει κανένα τραγούδι. Λέγα μου, γιατί το λέει αυτό το πράγμα. Εντάξει, η γυναίκα του μας έδινε εύσημα. Παιδιά, καλά κάνατε, είναι κάτι διαφορετικό, κάτι πρωτότυπο και ξέρω εγώ. Λέγα, γιατί το κάνει αυτός τώρα, συνέχεια, βάλει κανένα τραγούδι. Μετά το ψηλιάστηκα. Γιατί αυτά που έλεγα δεν το σύφεραν. Δεν του συμφέραν και έλεγε βάλει κανένα τραγούδι, ας πούμε. Ή άλλος, ξέρω εγώ, τώρα μέσα στο αυτοκίνητο, ξέρω εγώ τι να μου, τραγούδια, αφού ακούσω όλη μέρα 750.000 τραγούδια, ας πούμε. Απλά δεν σ' αρέσουν τα λόγια αυτά που λέω και να βάλει κανένα τραγούδι, έτσι πάει μετά. Πώς πάει, λοιπόν. Και έτσι μου λέει αυτός, βάλει κανένα τραγούδι. Και φίλοι μου, και πολλοί φίλοι μου, διαφωνούσα με τα λεγόμενά μου κάποια, ας πούμε. Αλλά ήμουν χαζός εγώ που καθόμουν και τα έλεγα. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Ας τον καθένα να πιστεύει αυτά που θέλει να πιστεύει. Όταν περάσουν 60 χρόνια, 50 χρόνια, 40 χρόνια ζούμε, θα πει αμά ρε φίλε, ναι. Τόσο. Πάει, πετάξει το πουλάκι. Αυτά. Γιατί έτσι είναι. Μου έλεγε βάλει κανένα τραγούδι και εγώ έλεγα το λέει αυτό το πράγμα. Ενώ η γυναίκα του το θεωρούσε, λέει σωστό, εντάξει, δεν είναι τραγούδια το ραδιόφωνο, βάλε 7 κιλά τραγούδια για 7 κιλά κατσίκια. Το ραδιόφωνο, εντάξει, βάλεις και τραγούδια, βάλεις και αυτά, θα μιλήσεις, θα σε πάρουν οι ακροατές, θα πούν μια κουβέντα, συζητήσεις, θα πεις 5 κουβέντες. Έτσι είναι τα ραδιόφωνα. Άμα είναι 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίκια, να πατάει στο ίντερνετ και τελειώνει η υπόθεση. Όχι, τη φωνή του εκφωνητή δεν μπορεί να την καλύψει το διαδίκτυο. Εγώ το είχα πει και πριν από χρόνια, πριν από 20 χρόνια. Μου λέει, να το διαδίκτυο και ξέρω εγώ. Την φωνή του εκφωνητή και βασικά το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο θέλει εκφωνητές που να έχουν ηγετικές φυσιογνωμίες. Ηγετικές δηλαδή, να είναι κάτι. Και δεν το λέω για να φωτογραφίσω. Δεν φωτογραφίζω τον εαυτό μου, παρεξηγηθώ έτσι, δεν μιλάω για μένα. Εγώ μπορεί να μην κάνω και ραδιόφωνο. Λοιπόν, θέλει ηγετικές φυσιογνωμίες για να κάνει τον κόσμο να πάρει τηλέφωνο. Πώς πήρε ένας ακροατής και λέει, ρε φίλε, με έκανες να πάρω τηλέφωνο. Δεν μιλά για μένα, γενικά μιλάω. Θέλει τέτοιο στυλ εκφωνητών. Ούτε prestige, ούτε image, ούτε αυτά είναι ξεπερασμένα πλέον. Κατά ταπεινή μου γνώμη, έτσι. Ο 529 μου λέει για ποιος τραγουδιστή θεωρώ καλό. Όλοι καλοί να βλέπει τραγουδιστή. Εντάξει, όλοι, και ο Αγγελόπουλος είναι καλός και ο Καρατζίδης είναι καλός και όλοι. Ο καθένας έχει ένα κόσμο δικό του. Και ο Σφαγανάκης, τους καινούργιους, ο Σφαγανάκης, ο Οικονομόπουλος. Όλοι καλοί είναι.
πρόσφατα. Όχι, όχι, να σου πω κάτι, εγώ δεν θέλω να κάνω δημοσίες με τον κόσμο. Δεν μ' αρέσουν οι δημοσίες, δηλαδή να τον να καλοπιάσω. Εγώ καταρχάς όταν ξεκινάω να κάνω κουμπί δεν το λέω σε κανέναν. Δεν το λέω, δεν θέλω να το πω. Και δεν το ανεβάζω και στο διαδίκτυο να πω ότι θα κάνω κουμπί σήμερα και τα λοιπά. Τίποτα, δεν το κάνω. Δεν θέλω. Άμα θέλει άλλος, εσύ άμα θέλει να σε ακούσει άλλος θα σε ακούσει την τύχη. Δεν χρειάζεται. Εγώ τους λέω καμιά φορά δεν χρειάζεται να μ' ακούσει όλας. Φίλοι μου, γνωστοί μου, δεν χρειάζεται, μην ακούτε, ακούστε άλλον.

529 μου λέει για το μουσικό γαλαξία. Ο μουσικός γαλαξίας, φίλε, δεν μπορεί να ξαναγίνει κανείς άλλος. Κανένας σταθμός μπορεί να το φτάσει. Κανένας ραδιοφωνικός σταθμός δεν μπορεί να φτάσει στο μουσικό γαλαξία την απήχηση που είχε στην νεολαία. Τώρα εντάξει, υπάρχουν κόσμος που δεν το ξέρει το μουσικό γαλαξία. Και κυρίως μεγαλύτεροι, ας πούμε. Αλλά αυτοί που είναι γύρω στα 40-45 τον ξέρουν. Μουσικός γαλαξίας για πλάκα μάζευε έξω από το στούντιο πάνω από 1000. Χωρίς καλλιτέχνη.

Ο 3-18 παίζει βέβαια, φυσικά παίζει ρόλο, ισχύει. Ισχύει, πώς δεν παίζει, παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά δεν το και το μέγα. Παίζει σημαντικό ρόλο, ισχύει, αλλά δεν το μέγα, ας πούμε, δεν το αλφα και το μέγα, ας πούμε. Σου παθέλει οι εκφωνητές που να έχουν ιετικές φυσιογνωμίες, τέλος πάντων. Λοιπόν, όλοι καλοί είναι. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που ξεχωρίζουν για κάποιο λόγο. Και δεν μιλάω για μένα, έτσι. Μπορεί εγώ να μην κάνω μια ραδιοφωνία. Έτσι. Απλά σου λέω δηλαδή. Όχι, όχι, δεν το κάνω εγώ. Διαφήμιση στο ίντερνετ δεν κάνω διαφήμιση. Δεν πάω να κάνω τι να πω, πάω να κάνω εκπομπή στο Μάνος. Τίποτα με τίποτα. Αφού και τους στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου, στο Γιώτη ή στο, και στην Δήμητρα, το λέω και στο Βασίλη, δεν τους λέω τίποτα. Να μην λένε το ούτε το όνομά μου. Δεν χρειάζεται.

Ναι, και εγώ και εμένα αυτό δεν μ' αρέσει. Και εμένα αυτό δεν μ' αρέσει. Θα σου πει άλλο, τι είδε, το κάνει, δεν σε ξαναπαίρνω τηλέφωνο, δεν σε κάνω αυτό. Ναι, με παίρνει τηλέφωνο. Δεν μ' αρέσει αυτό. Εγώ είχε ένα ακροατή, ο οποίος τον είχα παρακαλέσει με ευγένεια, με ωραίο τρόπο. Τον είπα πέντε πράγματα και αυτός επέμενε πάλι το βιολί του και τον είπα, δεν θέλω να με ακούσεις. Δεν θέλω να με ακούσεις, ρε φίλε. Δεν θέλω να με ακούσεις. Εγώ θέλω τους ακροατές, θέλω ακροατές που θέλει ο άλλος να ακούσει ραδιόφωνο, να τον κάνω παρέα, να με κάνει παρέα, να πάρει τηλέφωνο, να τον πω πέντε πράγματα, να μου πει πέντε πράγματα. Έτσι είναι το ραδιόφωνο. Λοιπόν, αυτό είναι. Και να σέβεται ότι κάποια στιγμή ότι μπορεί να ξεχάσω κάποιο τραγούδι, να σέβεται ότι υπάρχουν κόσμος που ζητάει τραγούδια, είναι πανικός. Ένα άλλο πράγμα που δεν μου άρεσε ποτέ, είχα κάνει χείρες στη φωνή μου. Είχα κάνει χείρες στη φωνή μου και τους είχα παρακαλέσει, παιδιά, λέω, αν είναι εύκολο πάρτε μόνο στο κινητό. Κάνει χείρες στη φωνή μου, σοβαρή χείρες. Λοιπόν, και τους λέω, παιδιά, πάρει τηλέφωνο στο κινητό, ξέρω εγώ, κτλ, κτλ, γιατί δεν μπορώ να κουράζουμε να μιλάω στο σταθερό. Παλιά, να εδώ. Και παίρνει ένας τύπος γύρω στους 40-45 χρονών και μου λέει ένα τραγούδι. Του λέω, ρε φίλε, δεν ακούς τίποτα. Ανοίξει την καρδιά. Λέω, εντάξει, θα το πάρω το τραγούδι, θα το βάλω το τραγούδι, αλλά ανοίξει την ευγενή καλοσύνη να με πάρεις άλλη φορά στο κινητό. Εντάξει, το κλείνω το τηλέφωνο, το ξηγώ εγώ. Με παίρνει τηλέφωνο, λέει, με το βάζει το τραγούδι. Φυσικά θα το βάλω, ρε φίλε. Εντάξει, το βάλω. Όταν εσύ δεν με σέβεσαι σαν εγώ, εμένα, που είμαι άρρωστος, υποτίθεται, έκανα χείριση κτλ. Θα σεβαστώ εγώ εσένα και μην με πάρεις και ποτέ τηλέφωνο. Και ποτέ. Και μην με ακούσει και ποτέ, δεν θέλω να με ακούσει. Δεν μ' αρέσουν, ας πούμε. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι, εγώ πιστεύω πάντα στη συλλογικότητα του ραδιοφώνου. Εντάξει, πάντα πιστεύω ότι το ραδιόφωνο χρειάζονται όλοι. Όλοι οι εκφωνητές και ο καθένας έχει το κοινό του και τον κόσμο του. Δεν χρειάζεται να ζηλεύεις. Το βασικό. Δεν χρειάζεται. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός. Αυτά. Για το φίλο που με ρώτησε.

Οι εκφωνητρίες, όχι, οι εκφωνητρίες κάνουν ένα λάθος. Όταν κάνει μια κοπέλα εκπομπή, καταρχάς να πω το αυτό. Όταν κάνει ένας άνθρωπος εκπομπή και κυρίως κοπέλα κάνει εκπομπή, καμιά γυναίκα δεν το έχει στο πιάτο. Εμείς το έχουμε παρεξηγήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάνει μια εκπομπή, μια κοπέλα εκπομπή. Προφανώς θα είναι εργαζόμενη, αμείβεται, προφανώς δεν ξέρω πώς αμείβεται. Λοιπόν, δεν το έχει στο πιάτο, ρε φίλε. Και καμιά γυναίκα δεν το έχει στο πιάτο. Καμιά γυναίκα δεν το έχει. Άλλο ρε, να τη φιλερτάρεις, να την ξέρω εγώ, να την πεις πέντε κουβέντες, έτσι ξέρω εγώ. Ομόμορφα, κυμπάρικα πράγματα. Καμιά γυναίκα δεν το έχει στο πιάτο, ας πούμε. Και οι κοπέλες που κάνουν εκπομπές κατά καιρού, ξέρω εγώ κτλ. Δεν το έχουν στο πιάτο. Ο 318, όχι ποτέ. Εγώ είχα τους σταθμούς στο Διάβολο και το Μουσικό Γαλαξία. Υπήρχαν και γυναίκες εκφωνήτρες, αλλά δεν είχα πολύ. Βασικά δεν ήμουν γυναικάς εγώ, δεν τρελόμουν τόσο πολύ. Δεν μ' αρέσουν οι γυναίκες, αγαπώ, τις θαυμάζω, ναι, όλα ναι. Αλλά δεν ήμουν και υπεύθυνος, πώς ήμουν να καταλάβω. Τώρα λοιπόν αυτά. Καμιά γυναίκα, κανένας άνθρωπος, γυναίκα δεν το έχει στο πιάτο. Ένα αυτό. Για τον 318 που γελάει, που με έλεγε, καταρχάς οι άντρες κάνουν δύο λάθη τραγικά, οι παντρεμένοι, και αυτοί που είναι πολλά χρόνια μαζί. Καταρχάς κάνουν ένα λάθος που αερίζονται μπροστά στη γυναίκα τους. Ποιοι. Είναι τραγικό λάθος. Πέφτει στα μάτια της γυναίκας σου και τη στιγμή. Εκεί τη στιγμή πέφτει στα μάτια της γυναίκας σου. Όταν αερίζεις μπροστά στη γυναίκα σου. Τι θα πει η γυναίκα σου. Ξένη είναι. Τα παιδιά σου είναι συγγενείς. Άμα θες να κρατήσεις την αξιοπρέπειά σου και την προσωπικότητά σου ακόμα και στη γυναίκα σου που είσαι 50 χρόνια παντρεμένος ή 40, δεν θα αερίζεις μπροστά της. Είναι λάθος αυτό. Το κάνουν πολύ παντρεμένοι αυτό το πράγμα. Πέφτεις χαμηλά, ξεφτυλίζεσαι στα μάτια της γυναίκας σου. Λοιπόν, ένα το χαρτούμενο αυτό. Και μπορείτε να έχετε τεχνητές οδοντοστοιχίες, αυτές που είναι βιδωμένες. Αυτά. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, τι άλλο, με ρωτάει ένας φίλος. Το ροχαλιτό. Το ροχαλιτό. Να βρεις ένα, υπάρχουν στα φαρμακεία κάτι, να πάρεις για να μην ροχαλίζεις πολύ. Ψάξτε λίγο. Αυτό με το που αερίζονται οι παντρεμένοι στις γυναίκες μπροστά, ρε φίλε, είναι απόλυτη ξεφτύλα, ρε φίλε. Τι θα πει η γυναίκα μου, βασίζεις για 100 χρόνια μαζί της, ρε φίλε. Πέφτεις στα μάτια της γυναίκας σου. Ο άντρας πρέπει να είναι ψηλά, να τον έχει ψηλά η γυναίκα, το για τον, από την εργατικότητα, από την τιμιότητά του, να είναι ειλικρινής, να μην αερίζεται μπροστά στη γυναίκα του, ξεφτύλα είναι αυτό.

εργατικότητα είναι σημαντικό για τη γυναίκα, για τον άντρα, για έτσι. Σημαντικό είναι η λογική του άντρα, να έχει λογική, πολύ λογική. Και ό,τι και αν κάνει, αν καπνίζει, αν πίνει, να πίνει σε μέτρα, σε νορμάλ μέτρα. Σε νορμάλ, δηλαδή. Γιατί όταν πλακώνεις το ποτό, πίνεις εγώ και τα λοιπά, και σου πει κάποια γυναίκα, μπορεί να σηκώσει και το χέρι και τα λοιπά. Αυτό είναι λάθος, έγκλημα. Θα πίνεις όσο σε παίρνει. Και δεν οδηγάμε αμάξι με τίποτα. Πάρε ταξί. Δεν μπορείς ρε φίλε, εσύ που είσαι, ξέρω εγώ, 65 χρόνια παραδείγματος χάρη, να θες να πιτσίρικες. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Και αν τις θέλεις θα σε εκμεταλλευτούν. Άμα βρεθούν καμιά, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, θα σε εκμεταλλευτούν. Ή θα είναι επαγγελματίας. Τι να τις κάνεις, μπορείς να αποδώσεις σε μια κοπέλα που είναι 30 χρονών, όταν είσαι 65 φεύγα. Δεν μπορείς ρε φίλε. Θα πάρεις ενισχυτικά αυτά λοιπά και τα λοιπά, πάρεις καμιά ανακοπή και θα πεθάνεις. Άλλο όταν είμαστε νέοι και άλλο όταν είμαστε μεγάλοι. Ό,τι και να πάρεις. Γι' αυτό κάτσε με τη γυναίκα σου και ας τα πιτσιρίκια. Οι άντρες έχουν σοβαρό θέμα με τις ανακοπές στην καρδιά. Λοιπόν, αυτά. Κοιτάξτε την οικογένειά σου, δες τα παιδάκια σου και ας τα... Πάντα θα υπάρχουν και γυναίκες, πάντα θα υπάρχουν και όμορφες και... Λοιπόν, αυτά. Για ποιο μιλάς? Δεν το ήξερα εγώ. Εγώ όταν έκανα εκπομπές στο πανόραμα, όλες οι σταθμοί που ήμουν καλή ήταν. Μια χαρά παιδιά και όλοι καλοί είναι. Ήμουν στο πανόραμα και με πέραν τηλέφωνο, πού να ξέρω εγώ ρε φίλε. Πώς λειτουργεί η Κατερίνα, εγώ είχα έρθει τώρα. Ήμουν στο Διόνυσο με 5-6 μήνες και μετά πήγα στο πανόραμα. Και ήμουν στο πανόραμα και με πέραν τηλέφωνο και μου λέγανε το καφέ Μαρία σου. Καφέ Τασούλα, ξέρω εγώ. Και έλεγα τι καφετέρειες, μέσα μου έλεγα εγώ. Παράξενε, τι καφετέρειες είναι αυτές, ξέρω. Και έβγαινα εγώ στον αέρα και έλεγα καφετέρια Τασούλα. Καφετέρια Μαρία, ξέρω εγώ. Και έλεγα μέσα μου τι παράξενες καφετέρειες. Μετά μου πήρε ένα τηλέφωνο και μου λέει εσύ, μου λέει δεν είναι καφετέρειες. Λέω τι είναι, γυναίκες, πάπα. Αγαθοχώρη εγώ. Και μια φορά που με έκανε άλλη εντύπωση, το έχω ξαναπεί αυτό, και με είχε καλέσει ένας διοκτήτης του σταθμού. Μου λέει πάω, αλλά σε κάρα σαν τσίπουρο, ξέρω εγώ. Εντάξει, πήγα κι εγώ. Και πήγα σε μια καφενείο, έτσι. Και μου έκανε εντύπωση τότε, όχι τώρα, παλιά, ας πούμε, πριν από καμιά 15 χρονιά, 10, όχι ψέματα, 10 χρόνια. Και μου είχαν εντύπωση που ήταν γυναίκα μέσα σερβιτόρα. Σχετικά νέα γυναίκα. Και έλεγα τι δουλειά έχει αυτή τώρα σερβιτόρα, ξέρω εγώ, ας το πούμε καφενείο. Λοιπόν, δεν ήξερα, ήμουν άσχετος, τελείως άσχετος. Και μια φορά ένας φίλος με κάλεσε σε ένα μαγαζί, λέω θα είναι καμιά ταβέρνα. Ή κάνω μαγαζί και ήταν άλλο. Πρόσφα. Δεν θα μου το πω. Ποιο ήτανε. Τέλος πάντων, λοιπόν.

Ο 129 με ρωτάει ποια είναι η γνώμη μου. Ρε φίλε, τώρα τι να σου πω τώρα. Δεν μπορώ να το πω αυτό που λες. Λοιπόν, δεν χρειάζεται, ξυπακούεται. Δεν χρειάζεται να παρακαλάς, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται. Έχουμε ανάγκη όλο τον κόσμο, έτσι. Δεν χρειάζεται να παρακαλάμε κανέναν. Μπορούμε να βοηθήσουμε, βοηθάμε, φεύγουμε. Δεν μπορούμε, φεύγουμε. Και δεν χρειάζεται να παρακαλάς τη γυναίκα σου για αυτό που με είπες. Δείξε αξιοπρέπεια λίγο, ανέβα. Ανεβείτε. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, αξιοπρέπεια λίγο. Λοιπόν, παιδιά, αυτά, παιδιά, μην με στέλνετε άλλο μηνύματα, αυτά είναι. Θα πας σε εργατολόγο. Και μην παραπονιέσαι. Γιατί μερικοί παραπονιούνται. Λέει, δεν έχουμε, η σύνταξη είναι μικρή. Μικρή γιατί όμως. Δεν κολλούσε αίσθημα. Αν κολλούσε αίσθημα, θα έχει. Έχω ένα φίλο ο οποίος περιμένει να βγει σύνταξη, να πάρει σύνταξη. Ρε του λέω, πάνε δούλεψε. Κόλλακα ένα αίσθημα. Πάρεις παραπάνω. Θα πάρεις 3,60 θα πάρεις. Λοιπόν, τέλος πάντων. Θα πας σε εργατολόγο και θα ρωτήσεις. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Από μένα τον Παύλο Βασίλειο, καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Παιδιά, μην στέλνετε μηνύματα, τέλος τα μηνύματα. Λοιπόν, από μένα τον Παύλο Βασιλείου, τον Παύλο του Σουηδό, τα παιδιά της Καλαμαριάς. 8 μήνες στην ΕΡΤ, ιδιοκτήτης κάποτε του Διάβλου 1 και συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Τα πουλήσαμε όλα, εκπομπές Θεσσαλονίκη επαγγελματικές, σέρες επαγγελματικές, Κατερίνη επαγγελματικά. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, ναι παιδιά της Καλαμαριάς, το 99. Λοιπόν, να είστε καλά, γεια σας, καλό ξημέρα.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Λυκαβιτό.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ελληνικό τραγούδι, μέρα και νύχτα, μέρα και νύχτα, μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αφιερώσουμε εσείς και εγώ στη μνήμη του αγαπημένου μας Στέλιου κάποια από τα τραγούδια που είπε. Έτσι όπως ήξερε μόνο αυτός. Και που είμαι σίγουρος πως όλοι μας θα αγαπήσαμε. Πάμε, μαέστρο!

Κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου, η μοναξιά μου και πώ

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ράδιο Μάνος 103,4.